Συνάμει λέει και σκανόνε σε μακτά, σε μακτά, να κουίνει τα νούσια κάτι, σκάντσι, καί, νιου καντσι. Μάμα, μπήρχε η μάμα, νου εσενιόρα δελ Κάρμεν, σε μακτά, λέει και σκανόνια, ρίνιτσι, νίτσι, κάτι, κάτι, σε γιάρα, σε βοδάντσι, του, κουίσου, τσαριγγίτσι, Κάρμεν. Κάρμεν γκρέφω, γιον γκίτσο, γιον γκουίν, σε μακτά, γιον γουάγια. Σε γιάρα, το κουίτσο, καγιγούνα, Κάρμεν, Κάρμεν, σε τσαριγούνα, Καρμελίτα, Καρμέλο, Καρμενσίτα. Σα δω, σα δω, σα δω, σα δω, σα Bende se acha catiche nisha da kishka igunalia. Na saudante da kishka padre Mario Perin, kama se maktalia, rinche su yesha katiungi kai programacion padre Mario. Chinyara kaya kaya, padre Mario watarachaskion ki kangich kaya kaya. Padre Mario Perin watarachaskion kaya punja. Chinyara paiva santa misrongaron, 19 horas. Chinyara kai parroquia. San Leonardo Murialdo de la Maximiano Spilder. Na shamuicha muicha y más lekishka igunalia. Συνάμε, συνάμε, για κυσικά μάμα, γούλια, γούλια, ρίντσι, κάτι σκάντσι, καί προγραμμασιόν. Αμ κουμερνγκίτσου κούνα τσα ρίντσι, σαν τα μίσα, καί κάτεδρα, σαν κοσέ ετένα, για γονόρα λα Βίρχεν δελ Κάρμεν. Σαμγκίτσι, σαμγκίτσι, μαθούν ας μότο, αυτού σα ρίσσα, στο μακτάλια, μπαίνει σαν γάου, για κυσικά, αι γιουγνάλια. 38.5 FM. Κανγούνα, κανγούνα, κανγούνα ράδιο, στο μακτάλια, στο μακτάλια. Κάτι σκάντσι, ρίντσι, ρίντσι, αβουλιατσίσια, καί προγραμμασιόν κούνα χουέβες, χουέβες, σαστερδοτάλ, βοκασιονάλ, σε μακτάλια μανιανόντσι, βοκασιόνες, βοκασιόνες, νατίβας, καί βίδα ρελιγιώσα, βίδα σαστερδοτάλ, πίτα, πάδρε το κοναμόναν, πες το βακίνο μαναριμανόν, μάντζανόν, στην απειλιαξιόνα σε μακτάλια, σε μακτάλια, καί πουράμας νιό καντσι σαντσίμι, σαντσίμι, ρίντσι, ρίντσι, κατιγκάω, για πάρε το κούσια, μαδρεσί το κούσια, δεκίσια καγιουγνάλια. Keishanin, buenas tardes, padres, saluditos para la familia Cerdo Chuango en Muyunam. Tukituka yuguna semactalia semactalia. Katinguichi, katinguichi rinchisha, kai programación 88.5 FM. Kanguna, Kanguna Radio. Semaklia semaklia, katishkanchi, katishkanchi, lekishka ay yugunalia. Shinami, shinami. Κατιουγίτσι, κατιουγίτσι, σομακτάλια, σομακτάλια, σνέα σαουδάντσι, καβιέσαι κατιουγίτσι, καί Facebook, ραβιό λαβό σε Νάπο 88.5 FM, Κανγούνα, Κανγούνα Ράδιο, γούλια, γούλια, κατιουσκάντσι, καί προγραμμασιόν.